των χεριών μου. Μην αναντήσεις. Θα φύγει όπως ήρθε στις 6 το πρωί. Ένα στάρι, ένα τραγούδι που δεν ξέρεις.